Την Κρίνα Λατέ, Σαο Κάρα, Σαο Κάρι Κρέμπο, Τραθέμο, Να Λάγκουρ, Παρέα, Σάνα, Ασπιέν, Ντάν Γιούγε, Άλλη Κέσ. Σρόσια, το Μουρόγια, Καν Περνάν, Καρνέ, Λαγί, Πεν Πάι, Ουν το Σιγμένε, Ζράντουν, Ραντεγκρό, Έκαν Βερ Σάμαρνιάν, UMB, Universal Music Band. Πεν Ιαμπράσα, Νόμ, Τεμπρό, Παχάγλο, Τι Αγκότε Ι, Όλοι, Πομέν, Κίτα Ουτάμα, Ιζάμ, Κίτα Βιδέμ, Τιζό, Πες, Shah dan juga drama Shahrul. Sementara penyanyi utama adalah Hadi, penyanyi kedua Mazuki Yong dan penyanyi ketiga Fira. Sama-sama lagu dan lirik oleh Hadi sepenuhnya yang telah dirakamkan and GGESP Studio. Jadi sama-sama lagu Ima Suka Iha ataupun Awak Suka Saya.

Ok, να τα λεγκούρε, παιδί, σήμα, να με ρίντου. Ok, το παντιά μα, λίμα, το κάβε, λα, σε μόγκα. Σε μα, σε γάτα, πόν, Μπρίτε Νασινόλ, θα ρί, ποσάτ, Μπρίτε Νασινόλ. Δηλαδή, τρως βερχή, μπορεί να βάλουμε τώρα ρίτου, ασιά, φέμ, μόνο μόνο, είναι γαν, ναι, να κουδούνε. Θα δε πιο παλά, σε λεπάς, σάγε, Μπρίτε Νασινόλ, το παντιά μου, λίμα, λα, κά. Πασάμε να γαν, μάμα, μπονίτα, διάτσα, δαν, γιούγε. Κάνε φορείς αρνάν, μόνο μόνο γερ γρυρ.